0: Πάμε από παίξα γροθιά.
1: Εγώ με από παίξα γροθιά.

0: δεν ήμπορα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Θέλω επειδή που μ' ανοίξες αυτή να μην είμαι.
1: Μόνο κριτικά.
0: Πράσινο

0: Ερωτόκριτος.
1: Σ' ένα λουλούδι έκλαψα στη ρίζα του το κέντρο. Εσήκωσα τα μάτια μου και το είχα κάνει δέντρο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κάνε το πόνο μου χαρά με ένα δικό σου βλέμμα. Με ένα δικό σου βλέμμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σγουρό βασιλικάκι μου, έτια που στέκεις τα σου, έτια που στέκεις τα σου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Πες

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκλητος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Είναι η ζωή μια να αστραπεί, κι έλα προτού να σβήσει. Να σμίξω με πριν η ψυχή μισέψει.

0: Παραπονιάρι θε, θε σύστηψε, φτύχη ζωή δεν πρέπει βιό να πάρει.
1: Ερωτόκριτος.
2: Αγκάλιασέ με, σφίξε με μέχρι να νιώσω πόνο.
1: Ακούμε κριτικά. Έγινε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Γιάννης Κακλής, χίλιες δυο αγκαλιές.
3: Με τα παλιά σου σ' αγαπώ και με τα σχόλια να σου.
2: Κυκλοφόρησε το ολοκαινούριο τραγούδι του Γιάννη Κακλή, χίλιες δυο αγκαλιές. Ένα υπέροχο τραγούδι γεμάτο συνέστημα με στίχους και μουσική του Γιάννη Κακλή, που έρχεται να μας ταξιδέψει και να μας χαρίσει χίλιες δυο αγκαλιές.

0: Το νέο τραγούδι του Γιάννη Κακλή κυκλοφορεί στο YouTube και σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Αναζητήστε το, ακούστε το και απολαύστε το.
1: Αγκαλιές, να σ' αγκαλιάζω.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Και δεν με φτάνανε ετούτανά που μου φέρω καημό σου, μα δεν μπορεί και το ορφανό να ζει το χωρισμό σου.

παραουρούς και έτσι κακούς ανθρώπους. Ξεδιαλέγει έτσι τσάχριστους και έτσι ψευτοταΐδες. Ω, πα να αφήσεις μόνο εις τη ζωή ανθρώπους μερακλείδες.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όποιος μπορεί απ' τα βάσανα που έχω να μ' απαλλάξει, η μοίρα στον παράδεισο θα τον εκατατάξει.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Γιάννης Κακλής, χίλιες δυο αγκαλιές.
3: Με τα παλιά σου σ' αγαπώ και με τα σχόλια να σου.
2: Κυκλοφόρησε το ολοκένουργιο τραγούδι του Γιάννη Κακλή, «Χίλιες δυο αγκαλιές». Ένα υπέροχο τραγούδι γεμάτο συνέστημα, με στίχους και μουσική, του Γιάννη Κακλή, που έρχεται να μας ταξιδέψει και να μας χαρίσει «Χίλιες δυο αγκαλιές».

0: νέο τραγούδι του Γιάννη Κακλή κυκλοφορεί στο YouTube και σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Αναζητήστε το, ακούστε το και απολαύστε το.
1: Αγκαλιές, να σ' αγκαλιάζω.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Ερωτόκριτος.
1: Να σου αέρας να παίρνεσαι μέσα στα σωτικά μου.
3: Ερωτόκριτος.
1: Στο

0: γελάσαι.
1: 87,9.
0: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Εζευγαρώσανε τα πουλιά σήμερα στην αυλή μου και ένα γλυκό κελάιδισμα δανάνε η ζωή μου. Μια πέρδικα και έναν αετό έχω και βαβαλίζω και πως θα βγούνε στα ψηλά καθημερινώς ελπίζω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ο Ντεπονής, να μου το λες να κλαίω εγώ για σένα, για δεν μπορώ να τα θωρώ τα μάτια σου γραμμένα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κουβεντιάζε μου του σεβδάλω για γλυκά και να μου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πες μου το εσύ πως μ' αγαπάς και εγώ θα βρω τον τρόπο να την αδειάσω την καρδιά και να σου κάνω τόπο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, που την έλενε αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: παράτα στα νηφόρη.
1: Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Κώστας Τσακουμάκη.
1: Γεια σου Καντρί.
0: Γεια σου Μανιάκο.
1: Ο έρωτας που αφορμεί, ο έρωτας που αφορμεί, δεν γίνεται πολέμου. Όπα δεν γίνεται πολέμου, με φίλο μοιάζει και φτερό.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λέει ο Μαύρος, να βρω γαλήνη, χτύπησα τσιμήρας μου την πόρτα. Και μου πεδώ είναι η χαρά, άμε αλλού και ρώτα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πολλές φορές παρακαλώ το Χάρο να με πάρει και λέει μου, σε δυστυχή δεν κάνω τέτοια πράγματα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Γιάννης Κακλής, χίλιες δυο αγκαλιές.
3: Με τα παλιά σου σ' αγαπώ και με τα σχόλια να σου.
2: Κυκλοφόρησε το ολοκένουργιο τραγούδι του Γιάννη Κακλή, χίλιες δυο αγκαλιές. Ένα υπέροχο τραγούδι γεμάτο συνέστημα με στίχους και μουσική του Γιάννη Κακλή, που έρχεται να μας ταξιδέψει και να μας χαρίσει χίλιες δυο αγκαλιές.

0: Το νέο τραγούδι του Γιάννη Κακλή κυκλοφορεί στο YouTube και σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Αναζητήστε το, ακούστε το και απολαύστε το.
1: Αγκαλιές, να σ' αγκαλιάζω.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
4: Δεν έκλαψα στο χωρισμό κι η μοίρα μου που τότε τρόπο να βγει το δάκρυ μου γυρεύει πέρα από δε.

μέση μέση σου βαστάς. Στη μέση μέση σου βαστάς τα Ιγιανιού τη χάρη. Τα Ιγιανιού τη χάρη κι από τα γύρω τρίγυρα έρχονται με καμάρι.

λίρες, λαούτα και βιολιά. Λίρες, λαούτα και βιολιά, σου σταμαλεύει ζώτη. Σου σταμαλεύει ζώτη, χορεύουνε οι σημείτες, τόσο σύχουνε.

Ναι, κι αλέθανε μέχρι κι απ' το σφεντιλί. Πες μου, ο σαντουλάς ηθιού,

Χρονής μαξουλιτά ταΐζει. Μαξουλιτά ταΐζει κι αντύχει κι άλλο να πεινά, κι αυτό τα αποχαιρίζει. Ωπα κι αυτό τα αποχαιρίζει. Γιατί είναι χαρισματικός, γιατί είναι χαρισματικός, τόπος ευλοήμενος. Ωπα τόπος ευλοήμενος, έρχεται ο ξένος νηστικός και φεύγει χορτασμένος.

Αχ, η σκέψη, η σκέψη μου ψενόρχεται στου λασιθιού τα όρη. Στου λασιθιού τα όρη και βάνια ετοφτέρουγα σώμους για πανοφόρη.

ιδιωτικό δροσάπιδο του Μαΐ. Δροσάπιδο του Μαΐ, ποιος σε δε και δεν πέθυμα σύφλουδο να σε φάει.

0: κι αν πάω θα έχω δυο φωτιές απ' τις μαθιές σου αυτές τις μαγικές, αν μου κρατάς χέρι αναμένω.
1: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: γύφυλος μπιστικός μου, ο ήλιος ήταν εχθρός, γύφυλος μπιστικός μου. Αχ, γύφυλος μπιστικός μου.
1: Ερωτόκριτος.
2: Γίνου δεντρό κι εγώ πουλί, στ' κλόνου σου να κάτσω και να τα σπάσω τα φτερά να μην ξανά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Φεγγάρια δε μου φερές, σ' αγάπης μου μάτα.
0: Ακούμε κριτικά.

Ερωτόκριτος 87,9. Τιμή μου που είμαι κριτικός. Τιμή μου που γεννήθηκα στην Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αφδάρες μου χανιωτικές, κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όταν ποθάνω, άγγιξε το παγωμένο χέρι. Σκέψου πως θα ήταν ζεστό αν μ' είχες κάνει τέρι.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτιές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: απειλώ.
1: Μόνο κριτικά.
0: Ζαμάνια το γάνα σε ειδό καιρούς να σ' ανταμώσω. Καιρούς να σ' ανταμώσω.
1: Ερωτόκριτος.

Τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πόσο ψηλά για να ανέβεις, ανθρώπε θα κατέβεις.
0: Ερωτόκριτος.
1: Πάντα για

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη μεσαράνε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο ραθενός και στα χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Η υπογραφή της ασπίδας του Αχιλλέα διαμορφώνει ένα πρόγραμμα που για μία ακόμη φορά προχώρησε χωρίς διαγωνισμούς και φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα νέο πολυεπίπεδο σύστημα προστασίας της χώρας από αεροσκάφη, πυράβλους και drones. Σε αυτό είναι καθοριστική η συμμετοχή Ισραηλινών τεχνολογιών και συστημάτων, ενώ δεν έχει αποσαφινιστεί ποιος θα εγγυηθεί την ελληνική βιομηχανική συμμετοχή του 25% και τι θα μείνει στην Ελλάδα όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα των 3,1 δισεκατομμυρίων. Πιέσει σε Ελλάδα και Ισπανία από χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Patriot προς την Ουκρανία. 17,3 εκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις στον Δήμο Κερατσινίου Δραπετσόνας. Τους 903 έφτασαν οι νεκροί από τις ξαφνικές φωνικές πλημμύρες που σημειώθηκαν την Τετάρτη στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 4.200.
4: Ένας έρωτας σταθμός, ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Γιάννης Κακλής, χίλιες δυο αγκαλιές.
9: Με τα παλιά σου σ' αγαπώ και με τα σχόλια να σου.
8: Κυκλοφόρησε το ολοκένουργιο τραγούδι του Γιάννη Κακλή, χίλιες δυο αγκαλιές. Ένα υπέροχο τραγούδι γεμάτο συνέστημα με στίχους και μουσική του Γιάννη Κακλή, που έρχεται να μας ταξιδέψει και να μας χαρίσει χίλιες δυο αγκαλιές.

0: νέο τραγούδι του Γιάννη Κακλή κυκλοφορεί στο YouTube και σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Αναζητήστε το, ακούστε το και απολαύστε το.
1: Αγκαλιές, να σ' αγκαλιάζω.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

έχει αλλάξει γνώμη. Σαν το σεβδά το βρόσερο, τσινιώ τη ζεις ακόμη. Σαν το σεβδά το βρόσερο, τσινιώ τη ζεις ακόμη.

0: μόνο κριτικά.
1: Κι ακριβώς χαιρετώσε και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά κάπως. Και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά από μένα.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Μανώλης Κονταρός. Πάμε! Στο Γυμνάσιο Μυρών.
3: Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χωριά δεν μπορούμε.
2: Ετοιμαστείτε για μια ακόμα βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αυθεντική Κρήτη.
3: Αρχίζω και
2: η Αθλητική Ένωση Μυρών σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κριτικό γλέντι με τον αγαπημένο Μανώλη Κονταρό και το συγκρότημά του.
3: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
2: 5η-3η Σεπτεμβρίου στο Γυμνάσιο Μυρών, ο Μανώλης Κονταρός έρχεται για να μας ξεσηκώσει με τις αγαπημένες του επιτυχίες σε μια βραδιά που θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε και θα διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Είσοδος ελεύθερη. Η διασκέδαση ξεκινά στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο 6936-512-070.
3: Παιδί της νύχτας μη γέννης.
2: 5η-3η Σεπτεμβρίου στο Γυμνάσιο Μυρών. Ένα ακόμα μεγάλο γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Μυρών. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης.
4: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
5: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
7: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
9: Πρόβα το έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινές μπριζόλες καρέι λαιμός 6,35 το κιλό. Αγελάδα παραγωγής μας με οστά το κιλό 9,99. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Μερέντα Παυλίδη 360 γραμμαρίων 2,55. Ζυμαρικά Στέλλα 500 γραμμαρίων 0,74. Μπύρα Α 330 ml set 4,68. DAF DUZ 720 ml 2,89. Όμως σκόνη πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες 5,78. Άζαξ πατώματος 1 λίτρο 1,89. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95.
8: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 092 434.
10: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Όταν η στιγμή αξίζει να μείνει αξέχαστη, χρυσοχοείο Κουλεντάκης. Ένας χώρος αφιερωμένος στην κομψότητα, την ποιότητα και τη διαχρονική αισθητική. Για μοναδικές προτάσεις κοσμημάτων για κάθε στιγμή της ζωής σας. Από διακριτικά καθημερινά σχέδια μέχρι εντυπωσιακές δημιουργίες για τις πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Ανακαλύψτε επίσης επώνυμα ρολόγια που συνδυάζουν ακρίβεια και στυλ, καθώς και επιλεγμένα δώρα που εκφράζουν εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό. Στο κατάστημά μας θα βρείτε αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει, ώστε να συνοδεύει τον αποδέκτη για χρόνια. Χρυσοχοείο Κουλεντάκης, 25 Μαρτίου, Μοίρες Ηρακλείου, δίπλα στο Δημαρχείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 92 0 22 242. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Η ποιότητα που ξεπερνά το χρόνο.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28 92 0 53 500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Για να το λένε οι κοπελιές χίλιες φορές την ώρα.
0: Στους 87,9.
1: Είσαι εσύ για μένα ελπίδα σε ένα δύσκολο καιρό. Βάλσαμο και αγριό βοτάνι στις καρδιάς μου το καημό.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλυσμό, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
13: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
12: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδυδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
13: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
12: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
14: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
11: Και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
13: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
12: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδυδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
13: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
12: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη.

0: τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
1: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
0: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
1: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
0: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: ας την ανεβάσουμε στα επουράνια κι ας την κατεβάσουμε στα καταχθόνια.
1: Ας την ανεβάσουμε στα επουράνια κι ας την κατεβάσουμε στα καταχθόνια.
0: Μην ξεχνάς κι ανά που σου φαξά, να γέμισε την κούπα, δώσ' τη μια.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στον δρόμο μου το σκοτεινό απήχει φως για ανάψει. Αδέσα μάνα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι και έτσι δυο. Ένα φεγγάρι και έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
0: 87,9.

Ζαρά πουλί της σκοτεινιάς, ζαρά πουλί της σκοτεινιάς, τη συφοράς δελάλι. Τη συφοράς δελάλι το φοβερό σου μήνυμα, πώς θα το ακούσω πάλι.

Έλα πες μου ποια μοίρα σκοτεινή σε έχει μπολιάσει, Ζάρα. Σε έχει μπολιάσει, Ζάρα, να δίδεις με το κλάι μας

γρυκό το κλάιμα σου, ζαρά γρυκό το κλάιμα σου και το φτερούγισμά σου. Και το φτερούγισμά σου και την κρυγιάβα αισθάνομαι ή του χάρου που τλουθά σου.

Ραϊδα βαριά. Ποιος ξέρει ζαραϊδα βαριά, κατάρα σε έχει πιάσει. Κατάρα σε έχει πιάσει να ανοίγεις δρόμο του φωνιά.

μητζιχλές, μητζιχλές. Τσαποθαμένους μητζιχλές, μητζι στενοχωράς. Μητζι στενοχωράς,

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Η υπογραφή της ασπίδας του Αχιλλέα διαμορφώνει ένα πρόγραμμα που για μία ακόμη φορά προχώρησε χωρίς διαγωνισμούς και φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα νέο πολυεπίπεδο σύστημα προστασίας της χώρας από αεροσκάφη, πυράβλους και ντρόουνς. Σε αυτό είναι καθοριστική η συμμετοχή Ισραηλινών τεχνολογιών και συστημάτων, ενώ δεν έχει αποσαφινιστεί ποιος θα εγγυηθεί την ελληνική βιομηχανική συμμετοχή του 25% και τι θα μείνει στην Ελλάδα όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα των 3,1 δισεκατομμυρίων. Πιέσεις σε Ελλάδα και Ισπανία από χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Patriot προς την Ουκρανία. 17,3 εκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις στον Δήμο Κερατσινίου Δραπετσόνας. Τους 903 έφτασαν οι νεκροί από τις ξαφνικές φωνικές πλημμύρες που σημειώθηκαν την Τετάρτη στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 4.200.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, λέιζερ CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
7: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
8: Καλό.
6: Δεν υπάρχει.
8: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
6: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
8: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
9: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
10: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
4: Το ποδόσφαιρο γίνεται γλέντι και η Κρήτη παίρνει φωτιά. Η Ποδοσφαιρική Ακαδημία Πύργου Αστερουσίων σας προσκαλεί σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι, χορό και αυθεντική κρητική διασκέδαση.
11: Έναν άλλο κόσμο θέλω να έχει αληθινά φτερά.
4: Θα σας διασκεδάσουν ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης που θα μας ταξιδέψουν με τις μελωδίες και τα τραγούδια τους σε ένα γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς.
11: Ψηλή κορφή ζηλεύω σου. Όχι πως έχεις χιόνι.
4: Αυτή την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, στην κεντρική αγορά Πύργου. Έναρξη 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ.
11: Το μυστικό μου τσιγκορκής.
4: Μία βραδιά που ενώνει το ποδόσφαιρο, τη μουσική και την παρέα με πρωταγωνιστές τα παιδιά της Ακαδημίας Πύργου Αστερουσίων. Τηλέφωνο για κρατήσεις στο 6970-333-033.
12: 5η 3 Σεπτεμβρίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον πύργο Μονοφατσίου, με Λευτέρη και Μανούσο Καλέργη. Η μπάλα μπορεί να έχει 90 λεπτά, αλλά το γλέντι κρατάει μέχρι το πρωί. Διοργάνωση Ποδοσφαιρική Ακαδημία Πύργου.
13: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
14: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
13: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
14: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
13: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
14: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24218.
13: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Γιάννης Κακλής, χίλιες δυο αγκαλιές.
15: Με τα παλιά σου σ' αγαπώ και με τα σχόλια να σου.
12: Κυκλοφόρησε το ολοκένουργιο τραγούδι του Γιάννη Κακλή, «Χίλιες δυο αγκαλιές». Ένα υπέροχο τραγούδι γεμάτο συνέστημα, με στίχους και μουσική του Γιάννη Κακλή, που έρχεται να μας ταξιδέψει και να μας χαρίσει «Χίλιες δυο αγκαλιές».

0: νέο τραγούδι του Γιάννη Κακλή κυκλοφορεί στο YouTube και σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Αναζητήστε το, ακούστε το και απολαύστε το.
1: Αγκαλιές, να σ' αγκαλιάζω.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
4: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλώ ζαρίφικο μου. Όπα κι αντις για το ινατιτζί θα γίνει το δικό μου.
2: Ερωτόκριτος.
4: Μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γρετούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
2: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Να πας να γίνεις μοναχή, να σώσεις η ψυχή σου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ποιος σου έχει τα πράσματα.
0: Ακούμε κριτικά.
2: Σαν τα

0: Ερωτόκριτος.
1: Τη μοναξιά χαιρέτησα κι είπα καλώς τη πάλι. Στη φεύγα σου που μ' άφησε στη σκοτεινή τζαγαλή.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Καρπούζι 0,80. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρια λατίνη 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
3: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235.
10: Υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ.

0: Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα ξύλινα και PVC. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω! Αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό!
2: Έχουμε Α! Παντού!
1: Δηλαδή?
2: Α! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα.
3: Κέντρο διανομής εργοστασίου, έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
4: Όταν η στιγμή αξίζει να μείνει αξέχαστη, Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης. Ένας χώρος αφιερωμένος στην κομψότητα, την ποιότητα και τη διαχρονική αισθητική. Για μοναδικές προτάσεις κοσμημάτων για κάθε στιγμή της ζωής σας. Από διακριτικά καθημερινά σχέδια μέχρι εντυπωσιακές δημιουργίες για τις πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Ανακαλύψτε επίσης επώνυμα ρολόγια που συνδυάζουν ακρίβεια και στυλ, καθώς και επιλεγμένα δώρα που εκφράζουν εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό. Στο κατάστημά μας θα βρείτε αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει, ώστε να συνοδεύει τον αποδέκτη για χρόνια. Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης, 25 Μαρτίου, Μοίρες Ηρακλείου, δίπλα στο Δημαρχείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2892-0-22-242. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Η ποιότητα που ξεπερνά το χρόνο.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-0-53-500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Υπόκριτος.
1: Χριστέ μου, πως θα ρέω με τα δέντρα όταν ανθούνε.
0: Ερωτόκριτος.
2: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Χαρά ποτέ μου να μη δω, δε με πειράζει τόσο, όσο πονώ που δεν μπορώ σ' άλλες καρδιές να δώσω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Μανώλης Κονταρός.
3: Πάμε!
2: Στο Γυμνάσιο Μυρών.
3: Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χωριά δεν μπορούμε.
2: Ετοιμαστείτε για μια ακόμα βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αυθεντική Κρήτη.
3: Αρχίζω και τρελαίνομαι.
2: Η Αθλητική Ένωση Μυρών σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κριτικό γλέντι με τον αγαπημένο Μανώλη Κονταρό και το συγκρότημά του.
3: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
2: 5η-3η Σεπτεμβρίου στο Γυμνάσιο Μυρών, ο Μανώλης Κονταρός έρχεται για να μας ξεσηκώσει με τις αγαπημένες του επιτυχίες σε μια βραδιά που θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε και θα διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Είσοδος ελεύθερη. Η διασκέδαση ξεκινά στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο 6936-512-070.
3: Παιδί της νύχτας μη γέννης.
2: 5η-3η Σεπτεμβρίου στο Γυμνάσιο Μυρών. Ένα ακόμα μεγάλο γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Μυρών. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
11: Μοσχάρι παραγωγής μας Άνε Φωστών 1449. Κοτόπουλο Πίνδου Άρτας 390. Αρνή παραγωγής μας με οστά το κιλό 1139. Φύλλο Κρούστας Χρυσή Ζύμη 450 γραμμαρίων 1,99. Δημητριακά Κέλογς Κόκο Πόπς και Τσόκος 2,86. Μαγιονέζα Χέλμανς 450 ml 2,34. Σαμπουάν Ούλτρεξ 360 ml 3,24. Χαρτί κουζίνας Mama Soft Strong 400 γραμμαρίων 1,58. Σκύπ Σκόνη και Υγρό 48 μεζούρες 8,85. Φέρι Πιάτων 654 ml 2,99. Νες Καφέ 100 γραμμαρίων 4,49.
10: Σούπερ Μάρκετ Σφακιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 0 92 434.
12: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003. Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28 92 0 53 500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: στο μυαλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ είμαι γιος του φεγγαριού, συνυχνάς ταξιδιάρης.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ο Άδης είναι σκοτεινός, μα με τον πηγεμό σου θα λάμψει κι ίσως άδικα να κλαίω το χαμό σου.
0: Ερωτόκριτος.

να περάσει ο βασιλιάς, να περάσει ο βασιλιάς. Και να το μάθει η χώρα, ο σημαντικό σκοτώσατε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες Τιμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκη. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 16 11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
8: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα παντού.
8: Δηλαδή
9: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
10: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
11: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο.
8: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού!
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
10: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
11: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης

0: Χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
1: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
2: Αυτός που ξέρει. Αυτός που ξέρει να πονεί.
1: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδυδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
2: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
1: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
3: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
1: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
3: Και πήρα την απόφαση να μην σε συγχωρέσω.
1: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
4: Ερωτόκριτος.
6: Δεν θέλω να μου κάνει μπλιό η μοίρα μου χατήρια. Μ' αγώ έχω κλείσει τσι καρδιάς πόρτες και παραθύρια.

0: Πρωτόκριτος.
1: Αγάπη χαϊδεμένη μου και ερώτα ταξιδιάρη.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μπορώ για το χατήρι σου θεριά να κουλατρίσω. Θεριά να κουλατρίσω.
0: Η φωνή της Κρήτης.
1: Χαλά ο κόσμος τη στιγμή που την εξανοίγω. Όπου την εξανοίγω.
0: 87,9.

την εποχή σε γνώρισα μικρή μου. Σε γνώρισα μικρή μου και σαν τον ήλιο έλαμψες τη σκοτεινή ζωή μου. Σαν τούτηνε την εποχή, σαν τούτηνε την εποχή, σε γνώρισα γλυκιά μου. Σε γνώρισα γλυκιά μου και πλάσε χίλια όνειρα για σένα η καρδιά μου. Πριν σε γνωρίσω η ζωή, πριν σε γνωρίσω η ζωή, δεν είχε σημασία. Δεν είχε σημασία, κοντά σε σένα γνώρισα του κόσμου.

Σ' άξιζε και σ' αγάπησα. Σ' άξιζε και σ' αγάπησα και όλα σου τα κάνω. Όπα, όπα και όλα σου τα κάνω χαλάλι και μες στην καρδιά άλλη δεν ξαναβάνω. Πάλεψα στην αγάπη μας, πάλεψα στην αγάπη μας.

Πες με δά πως θα περνώ στο ραντεβού το τόπο. Σ' άξιζε και σ' αγάπησα. Σ' άξιζε και σ' αγάπησα. Μα τώρα τι θα κάνω. Ωπα, ωπα, μα τώρα τι θα κάνω. Πάλι εποχή σ' αγάπησα κι άλλη εποχή σε χάνω.

0: γραμμή το Βάνι.
1: 87,9. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Το ποδόσφαιρο γίνεται γλέντι και η Κρήτη παίρνει φωτιά. Η Ποδοσφαιρική Ακαδημία Πύργου Αστερουσίων σας προσκαλεί σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι, χορό και αυθεντική κρητική διασκέδαση.
8: Έναν άλλο κόσμο θέλω να έχει αληθινά φτερά.
5: Θα σας διασκεδάσουν ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης που θα μας ταξιδέψουν με τις μελωδίες και τα τραγούδια τους σε ένα γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς.
8: Ψηλή κορφή ζηλεύω σου. Όχι πως έχεις χιόνι.
5: Αυτή την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην κεντρική αγορά Πύργου. Έναρξη 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ.
8: Το μυστικό μου τσιγκορκής.
5: Μία βραδιά που ενώνει το ποδόσφαιρο, τη μουσική και την παρέα με πρωταγωνιστές τα παιδιά της Ακαδημίας Πύργου Αστερουσίων. Τηλέφωνο για κρατήσεις στο 6970-333-033. 5η 3 Σεπτεμβρίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον πύργο Μονοφατσίου με Λευτέρη και Μανούσο Καλέργη. Η μπάλα μπορεί να έχει 90 λεπτά, αλλά το γλέντι κρατάει μέχρι το πρωί. Διοργάνωση Ποδοσφαιρική Ακαδημία Πύργου.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος «Εξοικονομώ κατοίκον».
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο.
0: τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: αρρώστιες, το φιλί της ζωής.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και πιθανόν τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Καβάλα Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνον Άξος Ύφνος Ηράκλειο, 33 Χανιά Κέρκυρα Πρέβεζα Αλεξανδρούπολη, 36 Άρτα Γιαννιτσάς Έρες Τρίκαλα, 38 Καλαμάτα.
1: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή. Και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
8: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
9: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
9: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
11: Όταν η στιγμή αξίζει να μείνει αξέχαστη, χρυσοχοΐο Κουλεντάκης.
12: Ένας χώρος αφιερωμένος στην κομψότητα, την ποιότητα και τη διαχρονική αισθητική. Για μοναδικές προτάσεις κοσμημάτων για κάθε στιγμή της ζωής σας. Από διακριτικά καθημερινά σχέδια μέχρι εντυπωσιακές δημιουργίες για τις πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Ανακαλύψτε επίσης επώνυμα ρολόγια που συνδυάζουν ακρίβεια και στυλ, καθώς και επιλεγμένα δώρα που εκφράζουν εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό. Στο κατάστημά μας θα βρείτε αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει, ώστε να συνοδεύει τον αποδέκτη για χρόνια. Χρυσοχοΐο Πουλεντάκης, 25 Μαρτίου, Μοίρες Ηρακλείου, δίπλα στο Δημαρχείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28920-22-242. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Η ποιότητα που ξεπερνά το χρόνο.
13: Γιάννης Κακλής, χίλιες δυο αγκαλιές.
14: Με τα παλιά σου σ' αγαπώ και με τα σχόλια να σου.
13: Κυκλοφόρησε το ολοκαινούριο τραγούδι του Γιάννη Κακλή, χίλιες δυο αγκαλιές. Ένα υπέροχο τραγούδι γεμάτο συνέστημα με στίχους και μουσική του Γιάννη Κακλή, που έρχεται να μας ταξιδέψει και να μας χαρίσει χίλιες δυο αγκαλιές.

0: νέο τραγούδι του Γιάννη Κακλή κυκλοφορεί στο YouTube και σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Αναζητήστε το, ακούστε το και απολαύστε το.
1: Αγκαλιές, να σ' αγκαλιάζω.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
2: Ερωτόκριτος.
4: Όσο καλά και να περνώ, όσο και να γλεντίζω, στη χώβολη της σκέψης μου ζεστά σε κανατσίζω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Περνάς και δεν με χαιρετάς, ως με χαιρετάς πάντα.
0: Ερωτόκριτος.

βγάνεις μόνο γελαστούς και ταπεινούς ανθρώπους.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Η υπογραφή της ασπίδας του Αχιλλέα διαμορφώνει ένα πρόγραμμα που για μία ακόμη φορά προχώρησε χωρίς διαγωνισμούς και φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα νέο πολυεπίπεδο σύστημα προστασίας της χώρας από αεροσκάφη, πυράβλους και drones. Σε αυτό είναι καθοριστική η συμμετοχή Ισραηλινών τεχνολογιών και συστημάτων, ενώ δεν έχει αποσαφινιστεί ποιος θα εγγυηθεί την ελληνική βιομηχανική συμμετοχή του 25% και τι θα μείνει στην Ελλάδα όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα των 3,1 δισεκατομμυρίων. Πιέσεις σε Ελλάδα και Ισπανία από χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Patriot προς την Ουκρανία. 17,3 εκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις στον Δήμο Κερατσινίου Δραπετσόνας. Τους 903 έφτασαν οι νεκροί από τις ξαφνικές φωνικές πλημμύρες που σημειώθηκαν την Τετάρτη στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 4.200.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει, γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι η Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28920 52517 και 6972 536 003.
9: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
10: Πρόβα το έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινές μπριζόλες καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Αγελάδα παραγωγής μας με οστά το κιλό 9,99. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Μερέντα παυλίδι 360 γραμμαρίων 2,55. Ζυμαρικά στέλα 500 γραμμαρίων 0,74. Μπύρα α 330 ml set 4,68. DAF DUZ 720ml 2,89. Όμο σκόνη πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες 5,78. Άζαξ πατώματος 1 λίτρο 1,89. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95.
9: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28910-92434.
11: Τα ακρεοπολίαδα Σκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
13: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
12: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδυδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
13: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
12: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
14: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
12: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
14: Και πήρα την απόφαση να μην σε συγχωρέσω.
12: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
15: Ερωτόκριτος.
16: Κλεϊμαζώνω τα δάκρυα και μια φιλιά ποτίζω. Κι ίσως να κάνει ανέστημα με τον καιρό ελπίζω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Άνοιξη μπαίνει στο χωριό κι ας έστρωσε το χιόνι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Έλα, έλα, σκουρέ βασιλικέ μου, πείτε τσι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
0: 87,9.

0: πρωτόκριτος.
1: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαριό μου δεν το βλέπω κι είμαι για να πιω φαρμάκια. Πλαστήμω την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.

0: βράδια.
1: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 12:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Lenor μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Palmolive κρεμοσάπουνο 1,80. Stella μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Καρπούζι 0,80. Rea σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981 673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Μανώλης Κονταρός. Πάμε! Στο Γυμνάσιο Μυρών.
6: Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χωριά δεν μπορούμε.
5: Ετοιμαστείτε για μια ακόμα βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αυθεντική Κρήτη.
6: Αρχίζω και
5: η Αθλητική Ένωση Μυρών σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κριτικό γλέντι με τον αγαπημένο Μανώλη Κονταρό και το συγκρότημά του.
6: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
5: 5η-3η Σεπτεμβρίου στο Γυμνάσιο Μυρών. Ο Μανώλης Κονταρός έρχεται για να μας ξεσηκώσει με τις αγαπημένες του επιτυχίες σε μια βραδιά που θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε και θα διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Είσοδος ελεύθερη. Η διασκέδαση ξεκινά στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο 6936-512-070.
6: Παιδί της νύχτας μη γέννης.
5: 5η-3η Σεπτεμβρίου στο Γυμνάσιο Μυρών. Ένα ακόμα μεγάλο γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Μυρών. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης.
7: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
8: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τιμπάκι. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
0: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
10: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
11: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-0-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: για καλός πες μου.
1: Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση. Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Σε κάθε κάνει του φετιού να βάλουνε λουλούδι κι οι παλωθιές να γίνουνε ερωτικό τραγούδι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σίδερα δε με στέλνουνε σκοινιά, δε με βαστούνε.
0: 87,9.
1: Αυτός που βγαίνει στην κορφή να τον δούνε άλλοι, φαίνεται ακόμη πιο μικρός, απόσταση μεγάλη.
0: Εδώ χτυπά η καρδιά της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Με το Βιθέντε Ταμπόρδα να φτιάχνει δύο γκολ και τον Σίριλ Ντέσσερς να κάνει ξανά τη διαφορά, ο Παναθηναϊκός πέρασε άνετα από την έδρα του Λεβαδιακού με 2-0 και ξεκίνησε ιδανικά το φετινό πρωτάθλημα. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αγωνιστεί την τρέχουσα σεζόν στη League Phase του Champions League και πλέον γνωρίζει τόσο τους αντιπάλους της όσο και το πρόγραμμα της. Μοναδικός αστερίσκος ήταν το γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα με την Κόμο για την πέμπτη αγωνιστική, το οποίο τελικώς θα είναι το γήπεδο της έδρας της ιταλικής ομάδας στο Κόμο. Στην Κολομβία υποστηρίζουν πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης πλήρωσε τη ρήτρα του Γκουστάβο Πουέρτα στη Ρασίνγκ και θα παραχωρηθεί δανεικός από την Νότιγχαμ Φόρεστ στον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι διαψεύδουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον εξτρέμ της Μπέτις Παύλο Γκαρθία. Ο Παντελής Χατζηδιάκος τραυματίστηκε στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο και θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις. Η Εθνική Ελλάδος επέστρεψε δυναμικά στη διεκδίκηση της πρόκρισης στο Μούντο Μπάσκετ μετά την νίκη της επί της Ισπανίας με 108-106 στην παράταση. Ο 39χρονος Λιονέλ Μέση ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την Εθνική Αργεντινής.
0: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Το ποδόσφαιρο γίνεται γλέντι και η Κρήτη παίρνει φωτιά. Η Ποδοσφαιρική Ακαδημία Πύργου Αστερουσίων σας προσκαλεί σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι, χορό και αυθεντική κρητική διασκέδαση.
7: Έναν άλλο κόσμο θέλω να έχει αληθινά φτερά.
6: Θα σας διασκεδάσουν ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης που θα μας ταξιδέψουν με τις μελωδίες και τα τραγούδια τους σε ένα γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς.
7: Ψηλή κορφή ζηλεύω σου. Όχι πως έχεις χιόνι.
6: Αυτή την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην κεντρική αγορά Πύργου. Έναρξη 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ.
7: Το μυστικό μου τσιγκορκής.
6: Μία βραδιά που ενώνει το ποδόσφαιρο, τη μουσική και την παρέα με πρωταγωνιστές τα παιδιά της Ακαδημίας Πύργου Αστερουσίων. Τηλέφωνο για κρατήσεις στο 6970-333-033. 5η 3 Σεπτεμβρίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον πύργο Μονοφατσίου με Λευτέρη και Μανούσο Καλέργη. Η μπάλα μπορεί να έχει 90 λεπτά, αλλά το γλέντι κρατάει μέχρι το πρωί. Διοργάνωση Ποδοσφαιρική Ακαδημία Πύργου.
8: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
9: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
9: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
8: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
9: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
8: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
10: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα παντού.
12: Δηλαδή?
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
14: Γιάννης Κακλής, χίλιες δυο αγκαλιές.
15: Με τα παλιά σου σ' αγαπώ και με τα σχόλια να σου.
14: Κυκλοφόρησε το ολοκένουργιο τραγούδι του Γιάννη Κακλή, «Χίλιες δυο αγκαλιές». Ένα υπέροχο τραγούδι γεμάτο συνέστημα με στίχους και μουσική του Γιάννη Κακλή, που έρχεται να μας ταξιδέψει και να μας χαρίσει «Χίλιες δυο αγκαλιές».

0: Το νέο τραγούδι του Γιάννη Κακλή κυκλοφορεί στο YouTube και σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Αναζητήστε το, ακούστε το και απολαύστε το.
1: Αγκαλιές, να σ' αγκαλιάζω.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πού σε Πέτρο Περδικά μου, που πετάς στα όνειρά μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Εγώ για σένα λιώνω, κλαίω και μαραζώνω, και εσύ για μένα δε ρωτάς.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Περίμενε με στο γυαλό, θαλασσοπούλι μου γλυκό, θαλασσοπούλι.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: είμαστε καλά.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
2: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
8: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
9: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
10: Ποιότητα. Κορυφαία. Ασφάλεια. Δεδομένη. Εξυπηρέτηση. Άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
0: Όταν η στιγμή αξίζει να μείνει αξέχαστη, χρυσοχοεί ο Κουλεντάκης. Ένας χώρος αφιερωμένος στην κομψότητα, την ποιότητα και τη διαχρονική αισθητική. Για μοναδικές προτάσεις κοσμημάτων για κάθε στιγμή της ζωής σας. Από διακριτικά καθημερινά σχέδια μέχρι εντυπωσιακές δημιουργίες για τις πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Ανακαλύψτε επίσης επώνυμα ρολόγια που συνδυάζουν ακρίβεια και στυλ, καθώς και επιλεγμένα δώρα που εκφράζουν εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό. Στο κατάστημά μας θα βρείτε αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει, ώστε να συνοδεύει τον αποδέκτη για χρόνια. Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης, 25 Μαρτίου, Μοίρες Ηρακλείου, δίπλα στο Δημαρχείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2892-022-242. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Η ποιότητα που ξεπερνά το χρόνο.
11: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
12: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
11: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπαντιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
12: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
11: Στο λαούτο, το μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
13: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
11: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
13: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
11: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
11: Ερωτόκριτος ήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
13: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
11: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
13: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
11: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Είμαι το παιχνιδάκι σου κι όποτε θες με πιάνεις. Αχ, πως αγαπώ.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ένα

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Χωρίς κράνος οι τρεις νεκροί αναβάτες του σφοδρού τροχαίου, δύο μοτοσικλετών στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, ενώ εξετάζεται παραβίαση κόκκινου από τον έναν οδηγό. Παραδίδονται τα σιδηροδρομικά έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία, εκκρεμεί ηλεκτροκίνηση, αναμονή για πλήρη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ελέγχου Αμαξοστοιχειών. Νεκρό 2 χρόνια φέρεται να ήταν το βρέφος που βρέθηκε κατεψυγμένο σε βαλίτσα σε σπίτι στην Κυψέλη. Οι αρχές διεξάγουν εξετάσεις DNA για να προσδιορίσουν τις συγγενικές σχέσεις μεταξύ των ενίκων του διαμερίσματος. Η ζήτηση για αερομεταφορές με ελικόπτερα έχει υπερβεί την προσφορά και τις υποδομές. Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ αγγίζουν τους 1.000 οι νεκροί, πάνω από 4.400 οι αγνοούμενοι. Μάχη των διασωστών σε λάσπες και χαλάσματα, εικόνες απόλυτης καταστροφής. Η Τεχεράνη ζητά επιστροφή στη Συμφωνία του Ιουνίου, ενώ ο Τραμπ απειλεί με νέα πλήγματα. Ο πόλεμος τρέφει τη γερμανική οικονομία με την άνθηση της βιομηχανίας όπλων. Νέες καταγγελίες για ρογμές στο καταμαράν που βυθίστηκε στην Κερίνια στο μικροσκόπιο παλιά επισκευή.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
6: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκη. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο, στη διασταύρωση, στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
8: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
9: Μοσχάρι παραγωγής μας άνεφ οστών 1449. Κοτόπουλο πίνδου άρτας 390. Αρνί παραγωγής μας με οστά το κιλό 1139. Φύλλο κρούστας χρυσή ζύμη 450 γραμμαρίων 1,99. Δημητριακά Kellogg's, Coco Pops και Τσόκος 2,86. Μαγιονέζα Hellmann's 450 ml 2,34. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 3,24. Χαρτί κουζίνας Mama Soft Strong 400 γραμμαρίων 1,58. Skip σκόνη και υγρό 48 μεζούρες 8,85. Φέρι πιάτων 654 ml 2,99. Νες καφέ 100 γραμμαρίων 4,49.
8: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 5 50.
10: 95 556 557, και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα,
11: τηλέφωνο 2891 092 434.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: του Πασά.
1: Ερωτόκριτος.
0: Από ποτέ να γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
1: 87,9.
0: Έλα πως τα σφακιά το πόλεμο το κάνω πέτο σάλι. Το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: φωνή της Κρήτης.
1: Γυναίκα περγολίγε, ρί και πέρδι κοστιθά, ρί και πέρδι κοστιθάτη.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Μανώλης Κονταρός.
3: Πάμε!
2: Στο Γυμνάσιο Μυρών.
4: Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χωριά δεν μπορούμε.
2: Ετοιμαστείτε για μια ακόμα βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αυθεντική Κρήτη.
4: Αρχίζω και τρελαίνομαι.
2: Η Αθλητική Ένωση Μυρών σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κριτικό γλέντι με τον αγαπημένο Μανώλη Κονταρό και το συγκρότημά του.
4: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
2: 5η-3η Σεπτεμβρίου στο Γυμνάσιο Μυρών, ο Μανώλης Κονταρός έρχεται για να μας ξεσηκώσει με τις αγαπημένες του επιτυχίες σε μια βραδιά που θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε και θα διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Είσοδος ελεύθερη. Η διασκέδαση ξεκινά στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο 6936-512-070.
4: Παιδί της νύχτας μη γέννης.
2: 5η-3η Σεπτεμβρίου στο Γυμνάσιο Μυρών. Ένα ακόμα μεγάλο γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Μυρών. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης.
5: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985-756-897 και 6977-048-075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα.
11: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
3: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
12: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
3: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Με το Βιθέντε Ταμπόρδα να φτιάχνει 2 γκολ και τον Σίριλ Ντέσσερς να κάνει ξανά τη διαφορά, ο Παναθηναϊκός πέρασε άνετα από την έδρα του Λεβαδιακού με 2-0 και ξεκίνησε ιδανικά το φετινό πρωτάθλημα. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αγωνιστεί την τρέχουσα σεζόν στη League Phase του Champions League και πλέον γνωρίζει τόσο τους αντιπάλους της όσο και το πρόγραμμα της. Μοναδικός αστερίσκος ήταν το γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα με την Κόμο για την πέμπτη αγωνιστική, το οποίο τελικώς θα είναι το γήπεδο της έδρας της ιταλικής ομάδας στο Κόμο. Στην Κολομβία υποστηρίζουν πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης πλήρωσε τη ρήτρα του Γκουστάβο Πουέρτα στη Racing και θα παραχωρηθεί δανεικός από την Nottingham Forest στον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι διαψεύδουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον εξτρέμ της Μπέτις Παύλο Γκαρθία. Ο Παντελής Χατζηδιάκος τραυματίστηκε στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο και θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις. Η Εθνική Ελλάδος επέστρεψε δυναμικά στη διεκδίκηση της πρόκρισης στο Mundo Basket μετά την νίκη της επί της Ισπανίας με 108-106 στην παράταση. Ο 39χρονος Λιονέλ Μέση ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την Εθνική Αργεντινής.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Καρπούζι 0,80. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρια λατίνη 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
8: Το ποδόσφαιρο γίνεται γλέντι και η Κρήτη παίρνει φωτιά. Η Ποδοσφαιρική Ακαδημία Πύργου Αστερουσίων σας προσκαλεί σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι, χορό και αυθεντική κρητική διασκέδαση.
9: Έναν άλλο κόσμο θέλω να έχει αληθινά φτερά.
8: Θα σας διασκεδάσουν ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης που θα μας ταξιδέψουν με τις μελωδίες και τα τραγούδια τους σε ένα γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς.
9: Ψηλή κορφή ζηλεύω σου. Όχι πως έχεις χιόνι.
8: Αυτή την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, στην κεντρική αγορά Πύργου. έναρξη 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ.
9: Το δυστυχό μου τσιμπορφιές.
8: Μία βραδιά που ενώνει το ποδόσφαιρο, τη μουσική και την παρέα με πρωταγωνιστές τα παιδιά της Ακαδημίας Πύργου Αστερουσίων. Τηλέφωνο για κρατήσεις στο 6970-333-033. Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον πύργο Μονοφατσίου, με Λευτέρη και Μανούσο Καλέργη. Η μπάλα μπορεί να έχει 90 λεπτά, αλλά το γλέντι κρατάει μέχρι το πρωί. Διοργάνωση Ποδοσφαιρική Ακαδημία Πύργου.
10: Ιδέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Ομονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
14: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
15: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
14: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ένας γουρό με λαχρίνο, ο Θε μου κάνει ταχύ, ο Θε μου κάνει ταχύ.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και πιθανόν τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Καβάλα Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνο Νάξος Ύφνος Ηράκλειο, 33 Χανιά Κέρκυρα Πρέβεζα Αλεξανδρούπολη, 36 Άρτα Γιαννιτσά Σέρες Τρίκαλα, 38 Καλαμάτα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
7: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
8: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892 0 22 242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
9: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
10: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
10: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
9: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
10: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24218.
9: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
5: Γιάννης Κακλής, χίλιες δυο αγκαλιές.
11: Με τα παλιά σου σ' αγαπώ και με τα σχόλια να σου.
5: Κυκλοφόρησε το ολοκένουργιο τραγούδι του Γιάννη Κακλή, χίλιες δυο αγκαλιές. Ένα υπέροχο τραγούδι γεμάτο συνέστημα με στίχους και μουσική του Γιάννη Κακλή, που έρχεται να μας ταξιδέψει και να μας χαρίσει χίλιες δυο αγκαλιές.

0: Το νέο τραγούδι του Γιάννη Κακλή κυκλοφορεί στο YouTube και σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Αναζητήστε το, ακούστε το και απολαύστε το.
1: Αγκαλιές, να σ' αγκαλιάζω.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
1: Ο πραγματευτής.

Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Μουζουρά Χανίων στην Κρήτη, μάχη με τις φλόγες και στην τραπεζίτσα Κόνιτσας Ιωαννίνων. Σε κόμμα 24χρονη έπειτα από άγριο καυγά με τον 29χρονο σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα. Ενοχή και των 22 κατηγορουμένων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης, καθώς όπως τόνισε αποδεικνύονται τα αδικήματα της απάτης επί των επιχορηγήσεων και της ψευδούς υποβολής δήλωσης. Νέα μήνυση για την υπόθεση των υποκλοπών κατατέθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών από το εν ενεργείας στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Γιάννη Παπαδόπουλο. Ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε στο 3,7% στην Ελλάδα τον Αύγουστο, κυρίως λόγω του κόστους ενέργειας. Η συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα προκαλεί εκνευρισμό στην Άγκυρα, η οποία θεωρεί ότι η Ελλάδα και η Ισραήλ έχουν συνθέσει αντιτουρκικό μέτωπο μαζί με την Κύπρο. Πτώση στο χρηματιστήριο με το γενικό δίκτυο τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.641 μονάδες. Σημαντική έλλειψη γιατρών στο νοσοκομείο της Σάμου, παλαϊκό συλλαλητήριο στο νησί την Παρασκευή.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
8: Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινές μπριζόλες καρέ ή λεμός 6,35 το κιλό. Αγελάδα παραγωγής μας με οστά το κιλό 9,99. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Μερέντα παυλίδι 360 γραμμαρίων 2,55. Ζυμαρικά στέλα 500 γραμμαρίων 0,74. Μπύρα αλφα 330 ml set 4,68. Dav Duz 720 ml 2,89. Όμο σκόνη πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες 5,78. Άζαξ πατώματος 1 λίτρο 1,89. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95.
7: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893-0-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891-0-92-4.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
11: Αυτός που... που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
10: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδυδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
11: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
10: Στο λαούτο, το μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
11: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
10: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
11: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
10: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λουλούδι νυχτολουλούδο, Χριστέ μου η μυρωδιά σου, όποιος παντήξει μέθησε στη στράτα τη δικιά σου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Μανώλης Κονταρός.
3: Πάμε!
2: Στο Γυμνάσιο Μυρών.
4: Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χωριά δεν μπορούμε.
2: Ετοιμαστείτε για μια ακόμα βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αυθεντική Κρήτη.
4: Αρχίζω και τρελαίνω με κι αλλά...
2: Η Αθλητική Ένωση Μυρών σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κριτικό γλέντι με τον αγαπημένο Μανώλη Κονταρό και το συγκρότημά του.
4: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
2: 5η-3η Σεπτεμβρίου στο Γυμνάσιο Μυρών, ο Μανώλης Κονταρός έρχεται για να μας ξεσηκώσει με τις αγαπημένες του επιτυχίες σε μια βραδιά που θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε και θα διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Είσοδος ελεύθερη. Η διασκέδαση ξεκινά στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο 6936-512-070.
4: Παιδί της νύχτας μη γέννης.
2: 5η-3η Σεπτεμβρίου στο Γυμνάσιο Μυρών. Ένα ακόμα μεγάλο γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Μυρών. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985-756-897 και 6977-048-075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό!
9: Έχουμε Α! Παντού!
8: Δηλαδή?
9: Α! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Α! Παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
3: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
10: Όταν η στιγμή αξίζει να μείνει αξέχαστη, Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης. Ένας χώρος αφιερωμένος στην κομψότητα, την ποιότητα και τη διαχρονική αισθητική. Για μοναδικές προτάσεις κοσμημάτων για κάθε στιγμή της ζωής σας. Από διακριτικά καθημερινά σχέδια μέχρι εντυπωσιακές δημιουργίες για τις πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Ανακαλύψτε επίσης επώνυμα ρολόγια που συνδυάζουν ακρίβεια και στυλ, καθώς και επιλεγμένα δώρα που εκφράζουν εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό. Στο κατάστημά μας θα βρείτε αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει, ώστε να συνοδεύει τον αποδέκτη για χρόνια. Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης, 25 Μαρτίου, Μύρες Ηρακλείου, δίπλα στο Δημαρχείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2892-022-242. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Η ποιότητα που ξεπερνά το χρόνο.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ερωτόκριτος. Εγώ θα κάνω εξαίρεση στα λόγια τα μεγάλα. Όλοι αγαπούν με λαχρινές, μ' αγώ μια ξανθομάλα.
14: Εσύ που στα τα μάδια σου, εσύ που στα τα μάδια σου, που τα ζες πως θα με έχεις. Που τα ζες πως θα με έχεις, γίνηκες παράπονο, κι απ' τα δικά μου τρέχεις.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αγκάλιασέ με, σφίξε με μέχρι να νιώσω πόνο.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Hey,

0: Ερωτόκριτος.
1: Διψώ. Διψώ και ας είναι η θάλασσα. Δίπλα μου και με αγγίζει. Μάλλον νερό σε ξεδιψά και άλλο που σε δροσίζει.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Καρπούζι 0,80. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρια λατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τυμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται. Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην Κεντρική Λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28920-52517 και 6972-536-003.
3: Το ποδόσφαιρο γίνεται γλέντι και η Κρήτη παίρνει φωτιά. Η Ποδοσφαιρική Ακαδημία Πύργου Αστερουσίων σας προσκαλεί σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι, χορό και αυθεντική κρητική διασκέδαση.
7: Έναν άλλο κόσμο θέλω να έχει αληθινά φτερά.
3: Θα σας διασκεδάσουν ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης που θα μας ταξιδέψουν με τις μελωδίες και τα τραγούδια τους σε ένα γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς.
7: Ψηλή κορφή ζηλεύω σου. Όχι πως έχεις χιόνι.
3: Αυτή την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Κεντρική Αγορά Πύργου. Έναρξη 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ.
7: Το μυστικό μου τσιγκορφιές.
3: μια βραδιά που ενώνει το ποδόσφαιρο, τη μουσική και την παρέα με πρωταγωνιστές τα παιδιά της Ακαδημίας Πύργου Αστερουσίων. Τηλέφωνο για κρατήσεις στο 6970-333-033. Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον πύργο Μονοφατσίου, με Λευτέρη και Μανούσο Καλέργη. Η μπάλα μπορεί να έχει 90 λεπτά, αλλά το γλέντι κρατάει μέχρι το πρωί. Διοργάνωση Ποδοσφαιρική Ακαδημία Πύργου.
8: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Είμαστε κριτικοί και στηρίζουμε την Κρήτη. Ακούμε Ερωτόκριτος.
1: Κι αθάνατο νερό να βρω δεν πίνω κι ας υποθάνω. Γιατί άμα δεν βρεις κι εσύ, ίντα θα ζω να κάνω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Δεν θα σε κόψω ρόδο μου, μόνο θα σε μυρίσω. Χωρίς βλαστό, θα μαλαθείς όσο και σε ποντίσω.

να σε σφιχταγκαλιάσω. Τι να αναπνιάσου, να γρυκώ τη μέση σου να πιάσω. Να σου σκεπάσω από κορφή στα κάτσαρα μαλλιά σου. Τα κάτσαρα μαλλιά σου να σε γρατώ και να γρυκώ τη χτύπου στη καρδιά σου. Να λέω Παναγία μου, ποτέ μην ξαστεριάσει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
6: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
7: Με γεια αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό!
6: Δεν υπάρχει!
7: Δεν υπάρχει! Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες παιδί μου?
6: Υπάρχει βρε γιαγιά! Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
7: TikTok! Ψυγείο αγόρασες παιδί μου ή ρολόι?
8: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
9: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
10: Γιάννης Κακλής, χίλιες δυο αγκαλιές.
11: Με τα παλιά σου σ' αγαπώ και με τα σχόλια να σου.
10: Κυκλοφόρησε το ολοκένουργιο τραγούδι του Γιάννη Κακλή, χίλιες δυο αγκαλιές. Ένα υπέροχο τραγούδι γεμάτο συνέστημα με στίχους και μουσική του Γιάννη Κακλή, που έρχεται να μας ταξιδέψει και να μας χαρίσει χίλιες δυο αγκαλιές.

0: Το νέο τραγούδι του Γιάννη Κακλή κυκλοφορεί στο YouTube και σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Αναζητήστε το, ακούστε το και απολαύστε το.
1: Αγκαλιές, να σ' αγκαλιάζω.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: παράδοση και λεβενδιά. Με λεβενδιά και χάρη. Ερωτόκριτος, ερωτόκριτος.
1: Δανείζω σου τα μάτια μου να δεις πώς σε θωρούνε και μη ρωτήξεις ύστερα πόσο σε αγαπούνε.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στα σκοτεινά ένα γερί λίγο νέα που φωτίζει, μα δυο μαζί αν ενωθούν η λάμψη πλημμυρίζει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Μένεται η πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Την ενοχή και των 22 κατηγορούμενων προτείνει ο εισαγγελέας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σήμα κινδύνου για την ενεργειακή ακρίβεια που απειλεί τη βιοτεχνική αρτοπία και εκτοξεύει την τιμή του ψωμιού, εκπέμπει η Συντεχνή Αρτοπίων Αθηνών. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα Κώστας Τζιορτζιώτης εν ώψη της δίκης για την έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων που στήχησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες. Το Αφγανιστάν βρίσκεται αντιμέτωπο με μία από τις μεγαλύτερες και λιγότερο προβεβλημένες μετακινήσεις πληθυσμού της εποχής μας, καθώς το Πακιστάν και το Ιράν εντείνουν τις απελάσεις Αφγανών που είχαν αναζητήσει καταφύγιο ή εργασία στις δύο χώρες. 6 εκατομμύρια άνθρωποι μετακινήθηκαν προς το Αφγανιστάν τα τελευταία 3 χρόνια, με πολλούς εξ αυτών να μην έχουν ζήσει ποτέ ξανά στη χώρα καταγωγής τους. Τη δυνατότητα να συναποφασίσουν για τη νέα μορφή που θα έχουν τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ έχουν οι πολίτες της Ευρωζώνης, συμμετέχοντας στην ψηφοφορία που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Μανώλης Κονταρός. Πάμε! Στο Γυμνάσιο Μυρών.
10: Εμείς μαζί κάνουμε
9: Ετοιμαστείτε για μια ακόμα βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αυθεντική Κρήτη.
10: Αρχίζω και τρελαίνω με κι άλλο.
9: Η Αθλητική Ένωση Μυρών σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κριτικό γλέντι με τον αγαπημένο Μανώλη Κονταρό και το συγκρότημά του.
10: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
9: 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Γυμνάσιο Μυρών. Ο Μανώλης Κονταρός έρχεται για να μας ξεσηκώσει με τις αγαπημένες του επιτυχίες σε μια βραδιά που θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε και θα διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Είσοδος ελεύθερη. Η διασκέδαση ξεκινά στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο 6936-512-070.
10: Παιδί της νύχτας μη γέννης.
9: 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Γυμνάσιο Μυρών. Ένα ακόμα μεγάλο γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Μυρών. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης.
11: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
12: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
13: Μοσχάρι παραγωγής μας ανεφωστών 14,49. Κοτόπουλο πίνδου άρτας 3,90. Αρνί παραγωγής μας με οστά το κιλό 11,39. Φύλλο κρούστας χρυσή ζύμη 450 γραμμαρίων 1,99. Δημητριακά Κέλλογς, κόκο πόπς και τσόκος 2,86. Μαγιονέζα Hellmann's 450 ml 2,34. Σαμβουάν Ultrex 360 ml 3,24. Χαρτί κουζίνας Mama Soft Strong 400 γραμμαρίων 1,58. Skip σκόνη και υγρό 48 μεζούρες 8,85. Φέρι πιάτων 654 ml 2,99. Νες καφέ 100 γραμμαρίων 4,49.
12: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
14: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
15: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Όρτας κάνεις τόσο κάτσι, το Μίτσο κοπέλι δάτσι. Όρτας κάνεις τόσο κάτσι, το Μίτσο κοπέλι δάτσι. Γερούς νέους ξεσηκώνει και γελά.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
5: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
6: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
7: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
7: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
6: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
7: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24218.
6: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
8: Όταν η στιγμή αξίζει να μείνει αξέχαστη, Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης. Ένας χώρος αφιερωμένος στην κομψότητα, την ποιότητα και τη διαχρονική αισθητική. Για μοναδικές προτάσεις κοσμημάτων για κάθε στιγμή της ζωής σας. Από διακριτικά καθημερινά σχέδια μέχρι εντυπωσιακές δημιουργίες για τις πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Ανακαλύψτε επίσης επώνυμα ρολόγια που συνδυάζουν ακρίβεια και στυλ, καθώς και επιλεγμένα δώρα που εκφράζουν εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό. Στο κατάστημά μας θα βρείτε αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει, ώστε να συνοδεύει τον αποδέκτη για χρόνια. Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης, 25 Μαρτίου, Μοίρες Ηρακλείου, δίπλα στο Δημαρχείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28920222. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Η ποιότητα που ξεπερνά το χρόνο.
9: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
10: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
9: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπαντιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
10: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
9: Στο λαούτο, το μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
11: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
9: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
11: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
9: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Μπράβο.
1: Ερωτόκριτος. Ακούστε τα πιο αγαπημένα τραγούδια, τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες

0: χαλάσε.
1: 87,9.
2: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Γεια.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Καρπούζι 0,80. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Α, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Α, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α, παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α, παντού και πάντα.
4: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
7: Ποιότητα, κορυφαία. Ασφάλεια, δεδομένη. Εξυπηρέτηση, άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Το ποδόσφαιρο γίνεται γλέντι και η Κρήτη παίρνει φωτιά. Η Ποδοσφαιρική Ακαδημία Πύργου Αστερουσίων σας προσκαλεί σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι, χορό και αυθεντική κρητική διασκέδαση.
8: Έναν άλλο κόσμο θέλω να έχει αληθινά φτερά.
3: Θα σας διασκεδάσουν ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης που θα μας ταξιδέψουν με τις μελωδίες και τα τραγούδια τους σε ένα γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς.
8: Ψηλή κορφή ζηλεύω σου, όχι πως έχεις χιόνι.
3: Αυτή την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Κεντρική Αγορά Πύργου. Έναρξη 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ.
8: Το μυστικό μου τσιγκορφής.
3: Μία βραδιά που ενώνει το ποδόσφαιρο, τη μουσική και την παρέα με πρωταγωνιστές τα παιδιά της Ακαδημίας Πύργου Αστερουσίων. Τηλέφωνο για κρατήσεις στο 6970 333 033. Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον πύργο Μονοφατσίου με Λευτέρη και Μανούσο Καλέργη. Η μπάλα μπορεί να έχει 90 λεπτά, αλλά το γλέντι κρατάει μέχρι το πρωί. Διοργάνωση Ποδοσφαιρική Ακαδημία Πύργου.
9: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκλητος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Μανώλης Κονταρός. Πάμε! Στο Γυμνάσιο Μυρών.
3: Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χωριά δεν μπορούμε.
2: Ετοιμαστείτε για μια ακόμα βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αυθεντική Κρήτη.
3: Αρχίζω και τρελαίνομαι.
2: Η Αθλητική Ένωση Μυρών σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κριτικό γλέντι με τον αγαπημένο Μανώλη Κονταρό και το συγκρότημά του.
3: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
2: 5η-3η Σεπτεμβρίου στο Γυμνάσιο Μυρών, ο Μανώλης Κονταρός έρχεται για να μας ξεσηκώσει με τις αγαπημένες του επιτυχίες σε μια βραδιά που θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε και θα διασκεδάσουμε όλοι μαζί.
3: Σ' αγαπάω, αλλά δεν σηκώνω και πολλά.
2: Είσοδος ελεύθερη. Η διασκέδαση ξεκινά στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο 6936-512-070.
3: Παιδί της νύχτας μη γέννης.
2: 5η-3η Σεπτεμβρίου στο Γυμνάσιο Μυρών. Ένα ακόμα μεγάλο γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Μυρών. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
8: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28 920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, που την έλενε αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: έβλεπα.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Μένεται η πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Την ενοχή και των 22 κατηγορούμενων προτείνει ο εισαγγελέας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σήμα κινδύνου για την ενεργειακή ακρίβεια που απειλεί τη βιοτεχνική αρτοπία και εκτοξεύει την τιμή του ψωμιού, εκπέμπει η Συντεχνία Αρτοπίων Αθηνών. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα Κώστας Τζιορτζιώτης εν ώψη της δίκης για την έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων που στήχησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες. Το Αφγανιστάν βρίσκεται αντιμέτωπο με μία από τις μεγαλύτερες και λιγότερο προβεβλημένες μετακινήσεις πληθυσμού της εποχής μας, καθώς το Πακιστάν και το Ιράν εντείνουν τις απελάσεις Αφγανών που είχαν αναζητήσει καταφύγιο ή εργασία στις δύο χώρες. 6 εκατομμύρια άνθρωποι μετακινήθηκαν προς το Αφγανιστάν τα τελευταία 3 χρόνια, με πολλούς εξ αυτών να μην έχουν ζήσει ποτέ ξανά στη χώρα καταγωγής τους. Τη δυνατότητα να συναποφασίσουν για τη νέα μορφή που θα έχουν τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ έχουν οι πολίτες της Ευρωζώνης, συμμετέχοντας στην ψηφοφορία που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
4: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
7: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Γιάννης Κακλής, χίλιες δυο αγκαλιές.
11: Με τα παλιά σου σ' αγαπώ και με τα σχόλια να σου.
10: Κυκλοφόρησε το ολοκένουργιο τραγούδι του Γιάννη Κακλή, «Χίλιες δυο αγκαλιές». Ένα υπέροχο τραγούδι γεμάτο συνέστημα, με στίχους και μουσική του Γιάννη Κακλή, που έρχεται να μας ταξιδέψει και να μας χαρίσει «Χίλιες δυο αγκαλιές».

0: Το νέο τραγούδι του Γιάννη Κακλή κυκλοφορεί στο YouTube και σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Αναζητήστε το, ακούστε το και απολαύστε το.
1: Αγκαλιές, να σ' αγκαλιάζω.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: τριγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, θα αγάπη σου το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκητο.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 2892-0-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
6: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
8: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
9: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
10: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
9: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδυδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
10: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
9: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
11: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
9: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
11: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
9: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: φτιές και καίμε.
1: Ερωτόκριτος.
0: Φεγγάρια δε μου φερές, σ' αγάπης μου μάτα.
1: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αφδάρες μου χανιωτικές κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Lenor μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Palmolive κρεμοσάπουνο 1,80. Stella μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Καρπούζι 0,80. Rea σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Το ποδόσφαιρο γίνεται γλέντι και η Κρήτη παίρνει φωτιά. Η Ποδοσφαιρική Ακαδημία Πύργου Αστερουσίων σας προσκαλεί σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι, χορό και αυθεντική κρητική διασκέδαση.
6: Έναν άλλο κόσμο θέλω να έχει αληθινά φτερά.
5: Θα σας διασκεδάσουν ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης που θα μας ταξιδέψουν με τις μελωδίες και τα τραγούδια τους σε ένα γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς.
6: Ψηλή κορφή ζηλεύω σου. Όχι πως έχεις χιόνι.
5: Αυτή την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην κεντρική αγορά Πύργου. Έναρξη 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ.
6: Το μυστικό μου τσιγκορφής.
5: Μία βραδιά που ενώνει το ποδόσφαιρο, τη μουσική και την παρέα με πρωταγωνιστές τα παιδιά της Ακαδημίας Πύργου Αστερουσίων. Τηλέφωνο για κρατήσεις στο 6970-333-033. 5η 3 Σεπτεμβρίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον πύργο Μονοφατσίου με Λευτέρη και Μανούσο Καλέργη. Η μπάλα μπορεί να έχει 90 λεπτά, αλλά το γλέντι κρατάει μέχρι το πρωί. Διοργάνωση Ποδοσφαιρική Ακαδημία Πύργου.
7: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό!
8: Έχουμε Α! Παντού!
7: Δηλαδή?
8: Α! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Μανώλης Κονταρός. Πάμε! Στο Γυμνάσιο Μυρών.
3: Εμείς μαζί δεν κάνουμε και...
2: Ετοιμαστείτε για μια ακόμα βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αυθεντική Κρήτη.
3: Αρχίζω και τρελαίνομαι κι αλλάζω.
2: Η Αθλητική Ένωση Μυρών σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κρητικό γλέντι με τον αγαπημένο Μανώλη Κονταρό και το συγκρότημά του.
3: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
2: 5η-3η Σεπτεμβρίου στο Γυμνάσιο Μυρών. Ο Μανώλης Κονταρός έρχεται για να μας ξεσηκώσει με τις αγαπημένες του επιτυχίες σε μια βραδιά που θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε και θα διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Είσοδος ελεύθερη. Η διασκέδαση ξεκινά στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο 6936-512-070.
3: Παιδί της νύχτας μη γέννης.
2: 5η-3η Σεπτεμβρίου στο Γυμνάσιο Μυρών. Ένα ακόμα μεγάλο γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Μυρών. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκης στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
6: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
7: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
6: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
8: Γιάννης Κακλής, χίλιες δυο αγκαλιές.
9: Με τα παλιά σου σ' αγαπώ και με τα σχόλια να σου.
8: Κυκλοφόρησε το ολοκένουργιο τραγούδι του Γιάννη Κακλή, χίλιες δυο αγκαλιές. Ένα υπέροχο τραγούδι γεμάτο συνέστημα με στίχους και μουσική του Γιάννη Κακλή, που έρχεται να μας ταξιδέψει και να μας χαρίσει χίλιες δυο αγκαλιές.

0: νέο τραγούδι του Γιάννη Κακλή κυκλοφορεί στο YouTube και σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Αναζητήστε το, ακούστε το και απολαύστε το.
1: Αγκαλιές, να σ' αγκαλιάζω.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
2: Ερωτόκριτος.
4: Στο πελάγος η μοναξιάς γυρεύω να ανταμώσω.
2: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πονώ και πονώ δεκρικό, γιατί πονώ για σένα, γιατί πονώ για σένα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μαράζει το έχω να σε ειδώ, χαρούμενη μια μέρα, χαρούμενη μια μέρα.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
9: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
8: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπαντιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
9: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
8: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
10: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
8: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
10: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
8: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της. Η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
4: Το ποδόσφαιρο γίνεται γλέντι και η Κρήτη παίρνει φωτιά. Η Ποδοσφαιρική Ακαδημία Πύργου Αστερουσίων σας προσκαλεί σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι, χορό και αυθεντική κρητική διασκέδαση.
5: Έναν άλλο κόσμο θέλω να έχει αληθινά φτερά.
4: Θα σας διασκεδάσουν ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης που θα μας ταξιδέψουν με τις μελωδίες και τα τραγούδια τους σε ένα γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς.
5: Ψηλή κορφή ζηλεύω σου. Όχι πως έχεις χιόνι.
4: Αυτή την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, στην κεντρική αγορά Πύργου. Έναρξη 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ.
5: Το μυστικό μου τσιμπορκής.
4: Μία βραδιά που ενώνει το ποδόσφαιρο, τη μουσική και την παρέα με πρωταγωνιστές τα παιδιά της Ακαδημίας Πύργου Αστερουσίων. Τηλέφωνο για κρατήσεις στο 6970 333 033. 5η, 3 Σεπτεμβρίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον πύργο Μονοφατσίου με Λευτέρη και Μανούσο Καλέργη. Η μπάλα μπορεί να έχει 90 λεπτά, αλλά το γλέντι κρατάει μέχρι το πρωί. Διοργάνωση Ποδοσφαιρική Ακαδημία Πύργου.
6: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
7: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: φορές. Ερωτόκριτος.
1: Από για μια καλή φιλιά, μια πιστεμένη αγάπη. Όφου μάνα μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνες στα μάτια σου βάθιες, που υποτιμώ αρμενίσαν. Αχ η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.

0: Αχι, αχι. Εγλέντι σαν την τη ζωή, εγλέντι σαν την τη ζωή, σε χαρές μεγάλες. Και σε χαρές μεγάλες, μα και σε λύπες που ζήσα και δεν μοιάζαν μάλες. Μα και σε λύπες που ζήσα και δεν μοιάζαν μάλες.
1: Από γλεντά καλά γλεντά, από γλεντά καλά γλεντά και τσα κι εγώ το κάνω

0: τσιλίρα σου οι φίλοι.
1: Τσιλίρα σου οι φίλοι.
2: Μα και σε λύπες που ζήσα και δεν μοιάζαν μάλες. Μα και σε λύπες που ζήσα και δεν μοιάζαν μάλες.
0: Από γλεντά καλά γλεντά, από γλεντά καλά γλεντά και τσα κι εγώ το κάνω

0: που απάνω και λέω τα παράπονα στο κέφι μου απάνω.
1: Σε όλο τον κόσμο υπάρχουνε, σ' όλο τον κόσμο υπάρχουνε τσιλίρα σου ή φίλοι.

0: Αχ, καλό σε κοπελιά μου να έχει. Να έχει ζωή η παράταση, να ζήσω παραπάνω. Να ζήσω παραπάνω με φίλους ξεφαντώματα, όσα μπορώ να κάνω. Με φίλους ξεφαντώματα, όσα μπορώ να κάνω.
1: Εγώ ζηλεύω του Ζορμπά. Εγώ ζηλεύω του Ζορμπά και τη γλεντώ τη ζήση. Οπα και τη γλεντώ τη ζήση. Για δε γατέχω η μοίρα μου. Για δε γατέχω η μοίρα μου που θα με σταματήσει.
2: Εγώ στον κόσμο, εγώ στον κόσμο ετούτον ναι, και προπαντός στον άλλο. Και προπαντός στον άλλο πάντα, πάντα θα κάνω όπου βρεθώ του μερακλήτος.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα. Παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
4: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
5: Γιάννης Κακλής, χίλιες δυο αγκαλιές.
6: Με τα παλιά σου σ' αγαπώ και με τα σχόλια να σου.
5: Κυκλοφόρησε το ολοκένουργιο τραγούδι του Γιάννη Κακλή, χίλιες δυο αγκαλιές. Ένα υπέροχο τραγούδι γεμάτο συνέστημα με στίχους και μουσική του Γιάννη Κακλή, που έρχεται να μας ταξιδέψει και να μας χαρίσει χίλιες δυο αγκαλιές.

0: νέο τραγούδι του Γιάννη Κακλή κυκλοφορεί στο YouTube και σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Αναζητήστε το, ακούστε το και απολαύστε το.
1: Αγκαλιές, να σ' αγκαλιάζω.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσαράνε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ραθέμνος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε Ερωτόκριτο. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Γιάννης Κακλής, χίλιες δυο αγκαλιές.
6: Με τα παλιά σου σ' αγαπώ και με τα σχόλια να σου.
5: Κυκλοφόρησε το ολοκένουργιο τραγούδι του Γιάννη Κακλή, χίλιες δυο αγκαλιές. Ένα υπέροχο τραγούδι γεμάτο συνέστημα με στίχους και μουσική του Γιάννη Κακλή, που έρχεται να μας ταξιδέψει και να μας χαρίσει χίλιες δυο αγκαλιές.

0: Το νέο τραγούδι του Γιάννη Κακλή κυκλοφορεί στο YouTube και σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Αναζητήστε το, ακούστε το και απολαύστε το.
1: Αγκαλιές, να σ' αγκαλιάζω.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Άμα θα νιώσεις άγγιγμα αόρατο να μοιάζει, μη φοβηθείς, η σκέψη μου είναι και σ' αγκαλιάζει.
0: Ερωτόκριτος. Γεια σου αθάνατη Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλοζαρίφικο. Όπα και αντις για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό.
0: Ερωτόκριτος.
2: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μπορεί λέει να είμαι δυνατός και να έχω νεύρα ατσάλι, μα πώς θα αντέξω που έρχονται οι μπόρες μια στην
0: άλλη. Ερωτόκριτος 87,9. Κάθε ώρα είναι ώρα για ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Γιάννης Κακλής, χίλιες δυο αγκαλιές.
5: Με τα παλιά σου σ' αγαπώ και με τα σχόλια να σου.
4: Κυκλοφόρησε το ολοκένουργιο τραγούδι του Γιάννη Κακλή, χίλιες δυο αγκαλιές. Ένα υπέροχο τραγούδι γεμάτο συνέστημα με στίχους και μουσική του Γιάννη Κακλή, που έρχεται να μας ταξιδέψει και να μας χαρίσει χίλιες δυο αγκαλιές.

0: νέο τραγούδι του Γιάννη Κακλή κυκλοφορεί στο YouTube και σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Αναζητήστε το, ακούστε το και απολαύστε το.
1: Αγκαλιές, να σ' αγκαλιάζω.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: χατιδιαρί.
1: Ερωτόκριτος.
0: Μπορώ για το χατήρι σου, θεριά να κουλατρίσω, θεριά να κουλατρίσω.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Χαλά ο κόσμος τη στιγμή που την εξανοίγω. Όπου την εξανοίγω.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στο πλάι σου μιαν άνοιξη μου φαίνεται ο σεβδάς μας. Και αντί λουλούδια στα κλαδιά ανθίζουν τα
0: Ερωτόκριτος,
1: παιδιά μας.
0: Ερωτόκριτος. Με αγάπη και πάθος για την Κρήτη και την παράδοσή της.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Στον δρόμο μου το σκοτεινό άφησε η φως ανάψει. Αδέσα μάνα.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Μας έτσι έγινε ένας πόνος.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αναστενάζω τρέπει, τραντάζεται το χώμα. Έλα, τραντάζεται το χώμα. Αφού η καρδιά μου σ' αγαπάει, να αναπεί το στόμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Αρχωτό επαρχία μου και από κορώνα μου.
0: Η φωνή της Κρήτης.

0: στη πιο βαθιά μου μνήμη.
1: Ερωτόκριτος.
2: Ποιο Άγιο Φως, ποια δύναμη μπορεί να καταφέρει την ώρα της Αναστάσεως κοντά μας.
1: Με Συρτό Σιγανό, Μαλεβιζιώτη Πεντοζάλη, θα σας κάνουμε παρέα. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Λεβεργές.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
2: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Γιάννης Κακλής, χίλιες δυο αγκαλιές.
6: Με τα παλιά σου σ' αγαπώ και με τα σχόλια να σου.
5: Κυκλοφόρησε το ολοκένουργιο τραγούδι του Γιάννη Κακλή, «Χίλιες δυο αγκαλιές». Ένα υπέροχο τραγούδι γεμάτο συνέστημα, με στίχους και μουσική του Γιάννη Κακλή, που έρχεται να μας ταξιδέψει και να μας χαρίσει «Χίλιες δυο αγκαλιές».

0: Το νέο τραγούδι του Γιάννη Κακλή κυκλοφορεί στο YouTube και σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Αναζητήστε το, ακούστε το και απολαύστε το.
1: Αγκαλιές, να σ' αγκαλιάζω.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Ερωτόκριτος.
4: Το βουκαϊμένε, το βουκαϊμένε νεραχλή, καϊμένε νεραχλή.
3: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Χριστέ μου, πως θα ρέω με τα δέντρα όταν ανθούνε.
0: Ερωτόκριτος.
2: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
0: Στους 87,9.

στα όρια ένας βοσκός αγάπησε ενός πασά την κόρη. Ένας βοσκός αγάπησε ενός πασά την κόρη. Τσι νύχτες μίγανε κρυφά που δεν τσι θωρούσαν.

κι όχι στον άλλο τσικαϊμού σ' αγάπης μάρτυρουσαν. Μα μια και δυο εις του πάσα, μα μια και δυο εις του πάσα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: στο μυαλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ με γιος του φεγγαριού, συνήχνα στα ταξίδια.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μέσα σε ένα βλέμμα μου κρύψου να τα σφαλίξω. Τα μάτια μου κι αλλού ποθές να μην ξαναξανοίξω.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Γιάννης Κακλής, χίλιες δυο αγκαλιές.
3: Με τα παλιά σου σ' αγαπώ και με τα σχόλια να σου.
2: Κυκλοφόρησε το ολοκένουργιο τραγούδι του Γιάννη Κακλή, χίλιες δυο αγκαλιές. Ένα υπέροχο τραγούδι γεμάτο συνέστημα με στίχους και μουσική του Γιάννη Κακλή, που έρχεται να μας ταξιδέψει και να μας χαρίσει χίλιες δυο αγκαλιές.